ουρανός, το κρύο το φεγγάρι. Τ' άστρα κι ο ουρανός, το κρύο το φεγγάρι.